0: Ερμπολ Νόρτε Ποτοσί,
1: Ερμπολ Τσουκισάτα,
2: Ερμπολ Σάντα Κρού,
3: Ερμπολ Λαπάς,
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: Red Ball. Se complace en presentar.
7: Sentimiento Nacional.
6: Sentimiento Nacional.